Μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είσαι μίστ, μίστ ουράχ, αλ χερατσίρα η τερδούν σερίτσα, το βορχόκης είμ λού.

Μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είχε μίστ, μίστ ουράχ. Αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτσα, το βορχόκης ειμ λούχ.